0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Radio Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: φυλάξα.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

ψέμα σου, το πάθος σου πρέπει να το θαυμάσω. Μα με τον πόνο μ' αγκαλιά, άσε

τα σκοτεινά του μου απεγνωσμένα. Μπήκε στη φλέβα μου ο πανικός. Μοιάζει η μοναξιά Ατλαντικός

Η απουσία σου μια φυλακή. Ένα λάθος με κλείσε εκεί κι όλα χαμένα. Πριν από την τρέλα μου μια σπίθαμη. Για να ζω δεν έχω αφορμή.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

δρόσερα κλαδιά. Πάντα τα δρόσερα κλαδιά δεν ξέραν να αρπάξουν. Έλα Θεέ, δεν ξέραν να αρπάξουν. Και τα φτερά του έρωτα, και τα φτερά

να μπορώ να ανοίξω τα φτερά μου. Να ανοίξω τα φτερά μου να γίνει κάθε στεναγμός, να γίνει κάθε στεναγμός ελπίδα και χαρά μου.

μα την τελείωσες τότε. Το πόσο σ' αγαπώ, τότε το πόσο σ' αγαπώ. Ίσως μπορείς να νιώσεις τότε το πόσο σ' αγαπώ. Ίσως μπορείς να νιώσεις. Χίλιες φορές τη σκέψη σου θα με έχεις κάθε μέρα. Έλα θα με έχεις κάθε μέρα. Όταν θα πάψεις να πετάς, όταν θα πάψεις να πετάς,

0: αγκαλιά κι εμένα ξέχασέ με. Έλα κι εμένα ξέχασέ με. Μαζί δεν θα είμαστε ποτέ. Μαζί δεν θα είμαστε ποτέ, όσο και να το θέμε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: ουρανού ολόκληρου. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν ακάμα, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Του ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ήμουν εγώ για σένα. Τότε γιατί εγώ με αλλού κι εσύ, κι εσύ σε χέρια ξένα. Αν όντως όνειρο, κοπελιά μου.

Κυψέλη. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σοπατήσω στην Αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γεννήσε το μουντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο Μήλο ποταμό συντέχνους μου να σμίξω. Που παρουσιέ σαν τόλους μου τυχαίραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια ζώνια να

Γραβούσα και Καστέλη. Αφού βγάλε το Χάρχαλι, τον ναύτη, τον Κουνέλη. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι, για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω.

τραγουδιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Και με τσιμαρκογιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις δρακές να πιούμε. Και να γιαγύρι σκέψη μου, τη στράτα μου ίσα πίσω. Σιτία κι οροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο ντεγρικό και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές σιτίακες, ο πόνος μου να γιάνει.

ακόμα. Μελέσανου και γάλιανου, σκεφάκι, σταυρουλάκι. Του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη, στρατιδάκι. Του ρε Μαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
7: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέτια επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα!
6: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
7: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
6: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να δωρώ μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις ετύχει.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

για χώρες μακρινές. Πες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Μία συχνότητα, ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10, αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.
3: 9, 7, 2.
1: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φυτέψω.

0: στο κρύβο. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
7: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
8: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα. Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
10: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
10: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
10: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
10: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
10: Αμάν, τολμήσεις.
11: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
10: Τώρα Παναγία μου.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
13: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
14: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: αναστράφει. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Δευτέρα σήμερα, 5 του Οκτώβρη. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τώρα, τον καφέ της καλημέρας να το μοιραστώ μαζί σας. Ας είναι πικρός ή γλυκός. Μάλλον δευτεριάτικο πικρός είναι. Και θα ευχηθώ υγεία και αγάπη στη ζωή σας. Φίλε και φίλοι, σήμερα θα είχαμε το Δήμαρχο, το Ζαχάρη το Δοξαστάκη μαζί μας, αλλά χθες το βράδυ που μιλήσαμε δεν μπορούσε σήμερα, διότι γίνεται η καταγραφή των ζημιών στην περιοχή μας και μαζί με τον Δήμαρχο και με την περιφέρεια. Γίνεται οι καταγραφές για να δούμε αν τους αποζημίωσουν. Τώρα από ό,τι θα πάρουν τα λεφτά, ένας θεός ξέρει, μα εντάξει, θα τα πάρουμε. Ας ευχαριστήσουμε κάθε μέρα το Θεό για την ευλογία αυτή που μας έδωσε να καλημερίζουμε τον ήλιο κάθε πρωί και μια γεύση αγάπης. Καλημέρα και χαρούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Με αυτά που έχουν συμβεί, κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Κάθε μέρα αυτό που λέω είναι προσοχή, παιδιά, προσοχή. Είναι οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, προσοχή. Αλλά ο Μπενάκης και ο Βιαννάκης. Είχαμε την τραγωδία στη Χερσόνησο. Το 16χρονο γιος του Ακρίτα, φύλακα της Γάβδου. Είναι ο 16χρονος που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη διακλάδωση Λασιδίου μετά το χτέο. Η μηχανή που οδηγούσε προσέκρουσε σε κολόνα. Εκτός από αυτό είχαμε κι άλλο τροχαίο. Δεν ήταν μόνο αυτό. 2 νεκροί σε θανατηφόρα τροχαία Ηράκλειο και Χερσόνησο. Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Χερσόνησο για τον ανήλικο που σκοτώθηκε σε τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο 16χρονος Νίκος βρήκε τραγικό θάνατο στην άσφαλτο όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολόνα. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3:30 το μεσημέρι του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 16χρονος μαθητής Λυκείου έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην κολόνα. Πληροφορίες μας λένε ότι ο ανήλικος δικυκλιστής δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, ωστόσο δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα την πρόσκληση και το θανάσιμο τραυματισμό του διερευνούνται από τις αρχές. Το ΕΚΑΒ έφτασε αμέσως στο σημείο, αλλά ήταν ήδη αργά για τον νεαρό, ο οποίος βύθισε στο πένθος συγγενείς, φίλους και όλη τη Χερσόνησο. Η είδηση του τραγικού χαμού προκάλεσε σοκ, ενώ πολλοί φίλοι του έσπευσαν στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, θέλοντας να αφήσουν ένα λουλούδι για τον αδικοχαμένο Νίκο. Θρήνος στη σχολική κοινότητα. Καθώς ο 16χρονος φοιτούσε στο Λύκειο. Τι Χερσονήσου. 2 θανατηφόρα τροχαία. Πάμε τώρα στο τρίτο. Χθες το βράδυ, γύρω στις 7 παρα 10, ήμουν εδώ στο γραφείο του Ράδιου Χερσόνησος. 7 παρα 10 λοιπόν περίπου, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν το τηλέφωνο της αστυνομίας. Το μόνο που είπα ήτανε «Οχ». Και ήτανε «Οχ». Έγινε το δεύτερο τροχαίο, το τρίτο μάλλον τροχαίο, συγγνώμη, μετά το Μετιτυρανέο, στον Κόβο, Αυτή η κόβη, δεν ξέρω, κάτι δήμαρχε, κάτι πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω, μεθαύριο θα τον έχουμε στον αέρα, θα τον στριμώξω λιγάκι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Είχαμε το τρίτο τροχαίο, φίλε, έχει φύγει με ένα νεαρό άνθρωπο με μηχανή στον κόμβο, όπως σας είπα, με ακροτηριασμό. Γινότανε ένας χαμός. Μέχρι πού θα σταματήσει αυτό? Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Το δεύτερο θανατηφόρο ήταν γύρω στις 11 τη νύχτα του Σαββάτου στον Άγιο Βλάση, Ηρακλείου. Έχασε τη ζωή του ένας νεαρός άντρας 32 χρόνων. Ο οδηγός του οχήματος, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου, το οποίο εξετράπη της πορείας του. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τον άτυχο οδηγό στο Βενιτζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Αλλά δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον 32χρονο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να τα πάρουμε από την αρχή. Από το ρεπορτάζ, από την Crete TV, την καλημέρα μας. Ακούστε λοιπόν τι έγινε.
1: Βαρύς ο φόρος αίματος στην Κρήτη. Με διαφορά λίγων ωρών, δύο νέοι άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο στην άσφαλτο. Χθες, περίπου στις 11 το βράδυ, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τους οικισμούς Άγιο Βλάση και Άγιο Σύλλα, ένας 32χρονος χάνει τη ζωή του.
2: Ενημερωθήκαμε χθες κατά τις 11 η ώρα, σούμε, και λαστιχές βλέπουμε εδώ πέρα, πρέπει να χτύπησε εκεί το αμάξι και να τούμπαρε και πήγε εκεί.
3: Εξετράπη της πορείας του μάλλον,
2: ναι.
3: Έχασε τον έλεγχο του.
2: Ναι, ναι. Και με τη βροχή εχθές, ας πούμε, πρέπει να ήταν δύσκολες συνθήκες. Το γνωρίζαμε, ναι, είναι σε μια ομάδα με μοτοσυκλετιστές. Έτσι τον γνωρίζαμε, το μάθαμε χθες το βράδυ και ήρθαμε.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπει της πορείας του και στη συνέχεια ανετράπει.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα εξετράπη. Ακολούθησε μια τρελή πορεία και κατέληξε σε αυτό ακριβώς το σημείο.
1: Το όχημα φέρεται να καταπλάκωσε τον άτυχο νεαρό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Παγνί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άνθρωποι που γνώριζαν τον 32χρονο Κώστα μιλούν με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.
5: Τον εγνώριζα, ναι.
3: Είχατε κάποια φιλική σχέση ή κάτι τέτοιο?
5: Έχουμε, συνεργαζόμαστε μαζί 2 χρόνια τώρα. Κρίμα τώρα τον άνθρωπο, καλή ψυχή ήταν.
1: Πολίτες παράλληλα αναφέρουν ότι ο δρόμος στον οποίο σημειώθηκε το δυσάρεστο περιστατικό χαρακτηρίζεται από απότομες στροφές και κακοτεχνίες και συνδυαστικά με την ολισθηρότητα λόγω της βροχής η επικινδυνότητα για τροχαία συμβάντα χτυπά κόκκινο.
5: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο τώρα με την περιοχή. Έχουμε τις βροχές, έχουμε τα χώματα από τα χωράφια. Φτιάχνει ένα οδόστρωμα ολίσθιο. Με τις λάσπες τώρα. Δεν ξέρουμε και την κατάσταση των λάστιχων του καθενός. Άμα έχει ένας λίγο πιο φαγωμένο λάστιχο, νερά, λάσπες, όλα συνδύονται.
1: Την ίδια ώρα η Γάβδος θρυνεί ένα δικό της παιδί. Ο 16χρονος Νίκος, ο οποίος ζούσε με την οικογένειά του στο ακριτικό νησί, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο χθες το μεσημέρι.
6: Πήγαμε εμείς να το βοηθήσουμε και τίποτα. Δεν είχε αναπνοή τίποτα. Κρίμα το παιδί, 16 χρονών παιδί, κρίμα. Μου έχει μείνει η εικόνα στο κεφάλι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει τη ζωή του.
7: Και μπαίνει κάτω από το δρόμο εκεί που είναι τα χώματα, μέσα στο χωράφι και την παίζει πάνω στην κολόνα. Με χαρά έχει γυρίσει ανάποδα. Από ό,τι μου λένε εδώ πέρα, ήρθε ένα κοπέλι εδώ πέρα και λέει πως μόλις τον είδε κάτω, του μιλούσε πέρα, τον κουνούσε, δεν έκανε πράγμα, είχε φύγει αμέσως, δηλαδή με το που την έπαιξε, ναι.
1: Ο Νίκος ήταν ένα από τα 3 παιδιά της οικογένειας Λουγιάκη στη Γάβδο. Το παιδί γεννήθηκε και μεγάλωσε στο ακριτικό νησί. Ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή πριν μερικά χρόνια. Τώρα η οικογένεια βιώνει μία ακόμη απώλεια. Με βαθιά οδύνη και ανίποτη θλίψη αποχαιρετούμε τον Νικόλα, ένα 16χρονο παιδί της Γάβδου μας. Ένα νέο αγόρι του νησιού μας έφυγε τόσο άδικα και τόσο νωρίς. Μαζί του μοιάζει να σβήνει ένα κομμάτι από το μέλλον της Γάβδου. Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα κενό που δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Καλό ταξίδι, αγόρι μας. Η Γάβδο σας θυμάται και θα σε κουβαλά πάντα στην καρδιά της.
0: Καλό ταξίδι λοιπόν και από εμάς, Νίκο, το Ράδιο Χερσόνησος. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν, τι να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από ό,τι μας ενημέρωσαν, μιλάω για το ατύχημα το χθεσινό στις 7 η ώρα που έγινε μετά το Μεδιτυραναίο, στον Κόμβο. Το παιδί που πήγε βέβαια μέσα στο στενοφόρο το πήρε, έχουμε ακροτηριασμό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Προσοχή. Έχει βγάλει η γλώσσα μας μαλλιά να λέμε καθημερινώς προσοχή. Μιλήστε στα παιδιά. Μιλήστε στα παιδιά και σταματήστε να παίρνετε μηχανές 15 και 16 χρονών. Σταματήστε να τους παίρνετε αυτές τις μηχανές. Τι να πούμε. Τίποτα.

0: μια Κυριακή λοιπόν, δεν ήταν Κυριακή, ήταν Σαββάτο, αλλά ποιος το περίμενε. Ποιος το περίμενε ότι θα ήταν Σαββάτο και Σαββάτο μαύρο, και μιλάω μαύρο για την περιοχή της Χερσονήσου. Λοιπόν, τώρα φίλε και φίλοι, πάμε να αλλάξουμε και να πάμε μετά από τις 5 μέρες ασταμάτητων βροχοπτώσεων. Η Κρήτη αρχίζει από σήμερα να μετράει τις πληγές που της άφησε μία από τις σημαντικότερες κακοκαιρίες τουλάχιστον των τελευταίων 20 ετών. Γιατί ήταν τόσο εκτεταμένες οι καταστροφές στην Κρήτη? Ρωτήσαμε τον κύριο Λαγουβάρδο. Ήταν, λέει, μία κακοκαιρία πολύς μεγάλης διάρκειας. Οι βροχές διήρκησαν 5 ολόκληρες ημέρες από την Τετάρτη που άρχισαν μέχρι και την Κυριακή. Όπως συνεχίζει να εξηγεί, υπάρχουν, λέει, περιοχές που έβρεξε ασταμάτητα, σχεδόν χωρίς κανένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια αυτού του πενθημέρου. Η διάρκεια ήταν αυτή που οδήγησε σε αυτό το πρωτοφανή όγκο βροχής. Οι μεγάλες ποσότητες βροχής επηρέασαν κατά τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και οι 4 σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Και εδώ, φίλε και φίλοι, θέλω να πάμε να ακούσουμε το Μανώλη τον Πατεράκη, που είναι ο πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λασιθίου. Να δούμε τι μας λέει. Ακούστε.
1: Και μόνη της εικόνα δείχνει και το μέγεθος της καταστροφής που έχει δημιουργηθεί στο οροπέδιο Λασιθίου. Οι καταστροφές είναι ολοκληρωτικές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπήρχαν ακόμα μέσα στο κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου 5.000 περίπου στρέμματα πατάτες, που σημαίνει περίπου 20.000 τόνοι. Υπήρχαν 3.000 στρέμματα κυπευτικά, που σημαίνει περίπου πάνω από 7.000-8.000 τόνοι κυπευτικών. Η καταστροφή είναι στο 100%. Η πλημμύρα του κάμπου που έστασε χώνο κάλυψε περίπου το μισό κάμπο και όλα τα υπόλοιπα χωράφια είναι γεμάτα νερό. Ο μεγάλος ποταμός που λέμε, και εξαιτίας του ότι δεν έχει ανοιχτεί ποτέ του, παρόλο που θεωρούταν προαπαιτούμενο έργο του από Σελέμη, έσπασε σε όλο του το μήκος, πλάκωσε όλες τις καλλιέργειες και τις καταστραφήκαν ολοκληρωτικά. Στον κάμπο μέσα πέσανε 500 χιλιοστά νερού, κάτι το οποίο δεν άφησε κανένα περιθώριο και σε κανένα παραγωγό για να μπορέσει να αντιδράσει και να σώσει κάτι από την περιουσία του. Εκτός τις καλλιέργειες, έχουν επηρεαστεί στον κάμπο μέσα και αντιοστάσια, εγκαταστάσεις, αποθήκες, τρακτέρ, και κανείς δεν ξέρει ακόμα το μέγεθος της ζημιάς στο μηχανολογικό εξοπλισμό, διότι είναι αδύνατη η πρόσβασή μας στον κάμπο.
2: Αυτή την ώρα κάνατε μια σύσκεψη το Σάββατο το βράδυ, πήρατε κάποιες πρώτες αποφάσεις και έχετε μια δεύτερη σύσκεψη την Κυριακή το απόγευμα.
1: Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια σύσκεψη το βράδυ, αυθόρμητα το Σαββάτο το απόγευμα, διότι ουσιαστικά μέχρι και χθες το μεσημέρι η πολιτεία ήταν απούσα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν καθολική, η αγανάκτηση ήταν πάρα πολύ έντονη των ανθρώπων. Στη συγκεκριμένη σύσκεψη αποφασίσαμε να κάνουμε μια νέα σύσκεψη σήμερα και να καλέσουμε βουλευτάδες, φορείς, αρμόδιους που είναι εμπλεκόμενοι με το θέμα, για να δούμε με ποιο τρόπο θα αποζημιωθεί ο κόσμος για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν. Διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι καταχρεωμένος, δεν μιλάμε για κέρδη, μιλάμε για έξοδα τα οποία είναι ακάλυπτα, μιλάμε για μια χρονιά η οποία έχει ανεβεί το κοστολόγιο περίπου 20% πάνω σε σχέση με πέρσι, οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να μπορούν οι ανθρώποι να τα αποδείχνουν.
0: Μανώλη μου, ευχόμαστε αυτή η καταγραφή που θα γίνει να είναι γρήγορη και να μην κολλήσουν στη γραφειοκρατία. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Να μην κολλήσουμε στη γραφειοκρατία. Γιατί αν κολλήσουμε στη γραφειοκρατία, όχι αμάν. Όχι αμάν. Σε λίγο θα ακούσουμε τι λέει με το γνωστό μετεωρολόγο, το Μανώλη το Λέκα, να δούμε τι γίνεται, φίλοι και φίλοι. Η ώρα είναι 10:31 πρώτα λεπτά. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας break, ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: εσύ. Εσύ λοιπόν, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ. Πάμε σε, σε αυτό που σας είπα πριν λίγο, φίλοι και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Και σύμφωνα με το γνωστό μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, ο οποίος μας μίλησε και είπε ότι τα δύσκολα για το νησί, ακούστε καλά τι είπε, τα δύσκολα για το νησί δεν έχουν περάσει, καθώς μία νέα ισχυρή ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει την τροχιά του καιρού τις επόμενες ώρες. Όπως επισήμανε ο κύριος Λέκα, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του από το μεσημέρι της Παρασκευής με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατά τόπου ισχυρές καταιγίδες. Η διαταραχή θα εκδηλωθεί αρχικά από τα δυτικά τμήματα του νησιού και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, καλύπτοντας το σύνολο του βόρειο-ορεινού και ημιορεινού τομέα της Κρήτης. Δεν ξέρω, μάλλον έβαλε ο Θεός σημάδι την Κρήτη φέτος. Τι να πω. Θα πάμε όμως να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται, γιατί οι παραλίες εδώ στην περιοχή μας είναι αγνώριστες. Όλες οι παραλίες των τουριστικών περιοχών νομού Ηρακλείου μετά την κακοκαιρία. Ακούστε.
1: Αμουδάρα. Καρτερός. Λαβωμένες τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου από τις δυνατές βροχοπτώσεις. Αυτή ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στην Αμουδάρα. Τα ορμητικά νερά οδήγησαν ένα τεράστιο όγκο καλαμιών και φερτών υλικών στην παραλία.
2: Λέτε, αν δεν είναι πρωτόγνωρο γεγονός. Δεν, και αυτό και το ήρθα να το δω. Η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πού βρεθήκαν όλα αυτά τα φερτά υλικά. Γιατί δεν είναι μόνο σε αυτό το μέρος, είναι σε όλη την παραλία. Αλλά η κακοκαιρία ήταν τεράστια, οπότε αντιλαμβάνεστε.
1: Ηρακλειώτες αλλά και τουρίστες παρατηρούσαν έκπληκτοι την εικόνα του παραλιακού μετόπου της περιοχής.
3: It's devastating. You know, seeing all the umbrellas are missing.
2: Πέρα αυτά τα φαινόμενα θα είναι συχνά και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτά τα γεγονότα. Και πιστεύω ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι.
4: Και να γίνουν και παρεμβάσεις, εννοείται, ώστε να θωρακιστούμε.
2: Ακριβώς.
1: Αντίστοιχες εικόνες και στον Καρτερό. Το αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν τα προηγούμενα 24 ώρα είναι εμφανές.
5: Τη βλέπω, έχει κατεβάσει γαλάμια, έχει κατεβάσει και ό,τι ξυλά έχει βρει στην πορεία του ο ποταμός. Τα έχει κατεβάσει στη θάλασσα, λογικό είναι.
4: Το νερό δεν ξεχνά το δρόμο του.
5: Λογικό. Αυτό είναι λογικό.
1: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στην περιοχή του Καρτερού. Όπως μπορείτε να δείτε, φερτά υλικά και καλάμια έχουν εξαπλωθεί κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην παραλία.
6: Δεν υπάρχουν λόγια, καταρχάς, έτσι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η φύση προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της. Προσπαθεί συνεπώς τα νερά τα οποία πέσανε να τα διοχετεύσει εκεί που πρέπει, συναντά κάποια εμπόδια. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να μας προβληματίζει.
1: Λίγο παρακάτω, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τα λιμνάζοντα νερά έχουν δημιουργήσει μια τεράστια λίμνη. Στη Χερσόνησο η αμμουδιά έχει χαθεί, όπως είναι φυσικό, από τους έντονους κυματισμούς. Ως επιτοπλίστων, η περιοχή πέρασε αλόβητη από την κακοκαιρία, με την τουριστική κίνηση να συνεχίζεται.
7: Did you expect this weather here?
3: No, we didn't. But it's getting better. We only got here today. We have enough rain in England. We don't want no rain here.
0: Έχουμε λέει πάρα πολύ βροχή στην Αγγλία. Εδώ ήταν, λέει, εδώ δεν ήταν τίποτα. Από την Αγγλία ήταν αυτό που ακούσατε. Εδώ Χερσόνησο δεν ήταν και τόσο δυνατό.
1: Να αποκατασταθούν γρήγορα τα προβλήματα και από την άλλη οι επισκέπτες εύχονται να πάρουν μια τελευταία γεύση καλοκαιριού πριν επιστρέψουν στις πατρίδες του.
0: Βέβαια, όταν στην Αγγλία τώρα βρέχει συνέχεια, τώρα αυτό τι θα τους κάνει, 3-4 μέρες, τι θα κάνει, τίποτα δεν κάνει. Καλά τα λένε οι άνθρωποι, αλλά με αυτή την κατάσταση που βλέπουν εδώ στην Χερσόνησο και πάντα μιλάμε για την περιοχή μας, είναι δράμα. Πάμε τώρα, με τους ταξιτζίδες, με μια οδηγός ταξί, που πήρε μια, μάλλον της επιτέθηκε με την καμβαλική επίθεση. Είδα, λέει, το κομμένο μου αυτή και πού να διανοηθούν ότι το έκανε με τα δόντια του. Σοκάρουν λεπτομέρειες του άγριου περιστατικού στη Νέα Ιωνία. Εγώ νόμιζα, λέει, ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική με ένα τρελό κανίβαλο. Δεν είναι σενάριο ταινίας τρόμου, αλλά τα όσα έζησε η άτυχη 54χρονη οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής, χθες το πρωί. Αφού, λέει, τον φτάνω εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησε να βάλει κάρτα και δεν έπιανε το μηχάνημα. Μου λέει, πάμε λίγο πιο κάτω. Πάμε λίγο πιο κάτω. Τέλος πάντων, ένα τέταρτο

0: λέει το θύμα, και την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα». Αυτή η φράση του οδηγού ταξί πυροδότησε την άγρια επίδεση σε βάρος της. Μια επίδεση που σύμφωνα με την ίδια παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή. Με πιάνει, λέει, από το λαιμό, με καθυλώνει πάνω στο κάθισμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Και μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μια έτσι και μου δαγκώνει το αυτί. Με κρατάει με δαγκωμένο το αυτί και το χέρι του στο λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι φεύγω εκείνη την ώρα, είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει, αυτή η ατάκα σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Αυτό είπε λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή δεν έπιανε το μηχάνημα για να πληρώσει. Τι τραβάτε κι εσείς, ρε φίλε, με τα ταξί. Πού να έρθεις εδώ πέρα σχεδόν να δεις το καλοκαίρι με τους μεθυσμένους τι έχουν τραβήξει. Ασχέτως πως δεν τα βγάζουμε όλα στη φόρα, αλλά γίνεται ένας χαμός. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω να ακούσατε το σεισμό. Είχαμε σεισμό, μετατσουνύχτιος σεισμός στην Κρήτη. Ξύπνησε ο Εγκέλαδος στα ξημερώματα. Είχε επίκεντρο 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Ανογείων. 3 και 48 τη νύχτα. Σεισμική δόνηση που καταγράφηκε, όπως σας είπα, τα ξημερώματα στην Κρήτη. Και σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν 4,1. Ήτανε μεγάλος, τι να κάνουμε. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, είναι αυτή η κακοκαιρία που λέμε συνέχεια λίμνη το οροπέδιο Λασιθίου. Αλλά εκτός από το οροπέδιο Λασιθίου, κύριε Σιγύρη, θέλω να πάμε στα Ζωνιανά. Ένας χαμός και στα Ζωνιανά. Πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι η εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση των φαινομένων στα Ζωνιανά. Από ψηλά ο Ζωνιανός ποταμός κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού. Με την ορμή του χυμάρου να αποτυπώνει το μέγεθος της κακοκαιρίας που πλήττει για τρίτη συνεχόμενη μέρα την περιοχή. Τα νερά παρασύρουν λάσπη και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας το χωριό που ζει πρωτόγνωρες στιγμές.
2: Από τα λιβάδια, από την Κάλυβο, να πάει τα Νογιανά, όλη η μεριά αυτή κατεβαίνει εδώ. Ναι. Λοιπόν, οι κακοτεχνίες.
3: Πλημμύρισε πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Ευχαριστώ.
4: Ξαναδεί αυτό εγώ.
3: Όχι, αυτό το φαινόμενο ποτέ.
5: Ώρα σε ώρα θα σπάσει το κομμάτι αυτό που στηρίζει λίγο το νερό και θα πλημμυρίσουμε εδώ. Κουνάει ο στήλος της ΔΕΗ.
4: Σαν βλέπω είστε σε φόβο,
5: Είμαστε σε πανικό. Ναι. Σε πανικό.
1: Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
6: Ναι, όλο το χωριό πλημμύρισε.
1: Με πρόχειρα αναχώματα, η πολιτική προστασία του Δήμου και η πυροσβεστική υπηρεσία προσπαθεί να ανακόψει τα ορμητικά νερά του Ζωνιανού ποταμού. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους για αποφυγή των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή, με το 112 να χτυπά νωρίς το μεσημέρι.
7: 6 ώρα το πρωί όμως, δυστυχώς, είχαμε πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο να έχουν σπάσει τυχεία στην είσοδο του χωριού από την πάνω μεριά που ενώνει με το βουνό ο ποταμός, να έχει φύγει ένα στήλος της ΔΕΗ. Έχουμε ειδοποιήσει συνεργείο της ΔΔΕΗ να είναι εδώ για την αποκατάσταση της βλάβης. Δουλεύουν τα μηχανήματα έργου, προσπαθούμε να αφαιρούμε τα φερτά υλικά που κλείνουν την κήτη του ποταμού, αποκαθιστούμε τη ροή του ποταμού συνέχεια μέσα στην κήτη του.
1: Οι επιχειρησιακές ανάγκες είναι πλέον τόσο μεγάλες, ώστε ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού, καθώς τα διαθέσιμα μηχανήματα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον ορεινό μυλοποταμό.
8: Ο Ψιλωρίτης έχει δεχτεί τέτοιες ποσότητες νερού, όπου

0: τα χωριά τα οποία βρίσκονται κάτω από τον Ψιλορίτη, ορεινός Μυλοπόταμος και το ορεινό Αμάρι τώρα, Φουρφουράς και τα λοιπά, εκεί γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή τα μηχανήματά μας πια δεν προλαβαίνουν, τα δικά μας, τα μισθωμένα που έχουμε εργολάβων είναι όλα στους δρόμους. Ειδικά στο Μυλοπόταμο οι χειριστές έχουν να κοιμηθούν 3 μέρες και 3 νύχτες, παλεύουν συνέχεια. Και ζητήσαμε τώρα με τον κύριο Τσαπάκου, θα σας το είπε, και την βοήθεια του στρατού με τα μηχανήματά του, δηλαδή τα οποία είναι καθοδόν προς τον ορεινό Μυλοπόταμο για να βοηθήσουν και αυτά εκεί την περιοχή.
1: Η νύχτα που πέρασε ήταν εφιαλτική. Οι κάτοικοι των Ζωνιανών έβλεπαν όλη τη νύχτα τον ποταμό να φουσκώνει με την αγωνία να χτυπά κόκκινο.
2: Οι ζημιές στα Ζωνιανά είναι μεγάλες. Έχουν πνιγεί εκατοντάδες πρόβατα. Έχουν πάει θάλασσα όλες. Χιλιάδες πρόβατα. Και σπίτια καταστρεμμένα. Αυτό.
3: Η επόμενη μέρα συνεπώς θα είναι πολύ δύσκολη.
2: Μετά την κακοκαιρία θα δείτε τι έχει γίνει στα Ζωνιανά. Και σε όλα τα χωριά είπα γύρω-γύρω. Λιβάδια των Ιανών.
4: Δεν τα έχουν πάει ακόμη απάνω. Δεν μπορούμε να πάμε
2: στο Ζωνιανό. Δεν μπορούν να πάνε στα πρόβατά του. Δεν μπορούν.
3: Εσείς έχετε πρόβατα.
4: Πρόβατα έχουν.
3: Και πήγατε πάνω, έχετε δει.
4: Δεν μπορώ να πάω πάνω. Πώς θα πάω. Η δρόμη είναι ακριβισμένη απάνω.
1: Παρά τη διέξοδο που δόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σπάζοντας το γεφυράκι στα Ζωνιανά, το ρέμα υπερχείλησε με τα ορμητικά νερά να γεμίζουν με λάσπη και φερτά υλικά το χωριό.
5: Αυτό που γίνεται τώρα στο Δήμο Μυλοποτάμου δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι κάτι πρωτοφανής για τον τόπο το δικό μας. Τα νερά είναι, δεν μπορεί, είναι 500 τόνοι νερό αναστρέμα. 500 τόνοι νερό αναστρέμα, απίστευτα νούμερα.
1: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε όλο τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου.
6: 3 μέρες τώρα δεν έχουμε σταματήσει. 10 μηχανήματα εργάζονται για να αφήσουμε τους δρόμους ανοιχτούς και να προστατέψουμε και τους ανθρώπους πρώτα και τα σπίτια, τις περιουσίες μας.
1: Στην Αξό, στα Λιβάδια, στο Βενή, δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές με την πρόσβαση σε περιοχές του ορεινού Μυλοποτάμου να είναι εξαιρετικά προβληματική.
7: Εδώ πέρα στο σπίτι αυτό βλέπετε ότι τα νερά ήταν 1,5 μέτρο ύψος, 1 μέτρο, δεν έχουμε μέσα να μην γίνεται. Κάτω μπορούμε να πούμε ότι έσπασε η πόρτα το νερό και βγήκε από την άλλη πόρτα το νερό. Δηλαδή, ριάτσι, κανονικός ποτάμος μέσα στο σπίτι.
1: Οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας συνεχίζουν να επιχειρούν, την ώρα που η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή για νέα επιδείνωση των φαινομένων.
8: Ακούσατε λοιπόν τι γινόταν, φίλες και φίλοι. Τώρα ο καιρός έχει λίγο φτιάξει, αλλά ακούσατε από τον μετεωρολόγο ότι έρχεται καινούργια καταστροφή, να το πω έτσι, μακάρι να μην γίνει. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τα Ζωνιανά, και ανήσυχη ήταν η μάχη για τα συνεργεία και τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας. Έτρεχαν και δεν προλάβαιναν. Θέλω να πάμε, έχουμε αλλαγή της ώρας, πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αυτό που μας το ζητήσατε, έβαλε ο Θεός σημάδι στην Κρήτη, μάλλον έτσι το λέμε, μήπως έχει βάλει ο Θεός σημάδι την Κρήτη, για να δούμε.

0: Αυτά λοιπόν έβαλε ο Θεός σημάδι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε ότι γίνεται η αλλαγή ώρας για το 2026. Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Μην πάρετε να το βάλετε μία ώρα μπροστά, όπως μου είπατε προθές, να το βάλουμε λέει μία ώρα μπροστά. Όχι, είναι μία ώρα πίσω. Τώρα, αυτό θα γίνει αντίστροφα βέβαια, να πούμε ότι μετράει πλέον ο χρόνος για την αλλαγή ώρας για το 2026, με την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν τη θερινή ώρα και να επιστρέψουν στους ρυθμούς της χειμερινής. Το φινοπορεινό αυτό ραντεβού με τους δείχτες των ρολογιών που παραδοσιακά μας χαρίζει μια επιπλέον ώρα ύπνου, αλλά μικραίνει κατά αίσθηση της διάρκειας της ημέρας. Είναι προγραμματισμένο για την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οριστική κατάργηση του μέτρου. Μακάρι να είναι το τελευταίο, έτσι. Μακάρι να το καταργήσουν. Τώρα τα ακούμε χρόνια. Θα καταργήσουν, αλλά δεν καταργείται τίποτα. Για τους περισσότερους πολίτες η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί πλέον καμία απολύτως ενέργεια, καθώς οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα λάπτον που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο θα προσαρμοστούν αυτόματα στη νέα ώρα. Δεν πρέπει να πειράξετε τίποτα. Όλα θα γίνουν αυτόματα. Έτσι που μας έχουν καταντήσει, όλα αυτόματα γίνονται. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τα ρομπότ μέσα στα σπίτια μας. Όλα αυτόματα. Θα καθαρίζουν, θα μας μαγειρεύουν και εμείς θα καθόμαστε. Έτσι είναι. Θα δούμε που θα βρούμε τα λεφτά. Λοιπόν, θέλω να πάμε, φίλες και φίλοι. Ο κόσμος λέει καίγεται και το να μην το πω. Χαμός. Και το λέω αυτό, χαμός στη Βουλή με την Κωνσταντοπούλου. Χαμός. Δεν βλέπουν τις καταστροφές αυτές που γίνονται και όμως αυτοί τσακώνονται και βγάζουν τα μάτια τους. Ακούστε.
1: Σύνταξη, ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα που αυτές οι κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη, μπερδεύτηκα και με την προϋπηρεσία σας στην ΚΝΕ, κύριε Θεοδωρικάκο, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας, αφαίρεσαν. Η 13η και 14η σύνταξη δεν είναι κάποιο φιλοδόρημα, ούτε βέβαια τη βγάζουν από την τσέπη τους αυτοί που κυβερνάνε για να τσιγκουνεύονται να την επιστρέψουν. Η Πλεύση Ελευθερίας έχει αναγγείλει ότι από τις 5 Οκτωβρίου, δίνοντας λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει εδώ και δεκαετίες τα κυβερνώντα κόμματα, θα καταθέσουμε συγκεκριμένα νομοσχέδια, 30 τον αριθμό, λύζει κάθε θεσμό τον υπουργό που παρεμβαίνει για το συγγενή του που ελέγχεται και τον αδελφό υπουργού που παρεμβαίνει για να κάνει ανέρεση. Αυτή άγρια οικογενειοκρατία είναι δήθεν κατά τον κύριο υπουργό το να την επισημαίνουμε και να τη στυλιτεύουμε και να μην τη χαϊδεύουμε και να την υποθάλπουμε, είναι δήθεν ναζισμός. Για φαντάσου. Για φαντάσου, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι που υπάρχουν, κρατήστε παρακαλώ, δημοσιεύματα από το 2023 εδώ και σχεδόν 4 χρόνια και δεν τραπήκατε να μιλήσετε σε μένα που τα θέτω στη Βουλή την ώρα που εσείς προφανέστατα διαπραγματεύεστε και κάνετε άλλου είδους deals για να τους έχετε 23 άτομα να απέχουν από την άρση ασυλία. Να πείτε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος στα 84 του χρόνια είναι μαχόμενος δικηγόρος, ήτανε πάντα δρόν στο φως, η διαδρομή του είναι ανεπίληπτη και λαμπρή και σήμερα την ώρα που εσύ...
2: Να ζητήσει συγγνώμη για τους ακραίους, άθλιους και ψευδείς χαρακτηρισμούς τους οποίους επεφύλαξε για τρεις συναδέλφους μου στην παράταξή μας, στη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Πλεύρη. Είναι και οι τρεις δημοκρατικά εκλεγμένοι. Είναι και οι τρεις δημοκρατικά...
3: Κυρία Πρόεδρε, μιλούσατε τόση ώρα, δεν σας διακόπτει κανείς.
2: Είναι και οι τρεις δημοκρατικά εκλεγμένοι βουλευτές από τον ελληνικό λαό. Εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να σταματήσετε τους γκεμπελισμούς.
0: Είναι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό. Τι να κάνουμε. Εμείς θέμε. Εμείς ψηφίσαμε, τώρα μην μιλάτε. Μην μου στέλνετε τώρα μηνύματα και να μου λέτε αυτά που μου γράφετε, δεν θέλω να τα πω. Δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Λοιπόν, να πάμε και να κλείσουμε με ένα πίστευτο συντονισμό που προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Πλήθος επιβατών ανάμεσά τους και μικρά παιδιά που έκλαιγαν. Είχε συγκεντρωθεί μπροστά από το γκισέ των εταιριών για να παραλάβει την κάρτα επιβίβασης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές και πανικός για το ενδεχόμενο απώλειας των πτήσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γινόταν ένας χαμός. Εξάλλου ακούγεται ένας επιβάτης που αγωνιά φωνάζοντας θα χάσουμε την πτήση. Οι ασφιχτικές συνθήκες στην αίθουσα αναχωρήσεων ήταν αλυσιδωτή συνέπεια της αυξημένης κίνησης στους δρόμους και ειδικά προς την Εθνική Οδό λόγω βροχής. Καταλαβαίνετε τι γινόταν στην Εθνική Οδό προχθές που έβρεχε. Δεν είναι ανάγκη να σας πω. Όσοι περάσανε, έπρεπε να έχουν και χαπάκια μαζί τους. Οι άλλοι το καταλάβανε, κάτσανε σπίτι σου, λέει κάτσε εδώ, δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα Δευτέρα. Φίλε και φίλοι, εγώ σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Προσοχή. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Προσοχή. Εάν έχετε παιδιά με μηχανές, μιλήστε τους και πάρτε τους τα κλειδιά των μηχανών. Τουλάχιστον αυτό το καιρό, με αυτές τις ημέρες που ο καιρός είναι χαλιά. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, πολλά πολλά φιλάκια. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28 97 3 021 93 και στο 69 70 826 607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωραία, Παναγία μου.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
10: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
11: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
10: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
11: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
10: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
11: Και για τη βάπτιση.
10: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
11: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
10: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
11: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
10: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωτικά. ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
10: Ακούτε 972.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Άρα Παναγία μου.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Wow!
9: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
6: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
0: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση.
0: Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
0: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
0: Βαπτιστικά ρούχα και
6: ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξη, αθλητικέ φόρμε, είδη παραλία με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρο.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγε ώρε σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
9: Baby Jane, Δημοκρατία 54, Πεζόδρομο Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έω Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
10: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
12: Και τώρα,
13: και τώρα
12: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Wow!
12: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
13: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Άδειασε στο σπίτι μας και μόνος μου κοιτάζω τους άδειους.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
8: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
3: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
2: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Παλικάρι μου, θα γνωρίσεις ένα ξανθό άγγελο. Αυτή είναι η μοίρα σου.
1: Ένα ξανθό άγγελο, αλήθεια?
0: Ναι, μην αμφιβάλλεις. Κοίτα με στη σφαίρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
6: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
6: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
6: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
6: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
6: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
5: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Ωρα Παναγία μου.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Ακούτε 972.
1: Είσαι ένας πειρασμός σκέτη.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσεις να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Παραπαναγία μου.
5: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.
6: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
7: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν.
6: Ποιοι?
7: Οι γονείς μας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσεις να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.
2: Πέρασε

μικρό. Απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας κι άφησες πίσω δειλινά θλιμμένα.

Ήταν τα χείλη σου ζεστά, τα μάτια τα έχεις σφαλιστά, θυμίσου. Τραγούδια σου γράφα σωρό, και να τα ακούς

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.